0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Anak, έτσι άρματουρη, ραντεμάνου σαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουνταν, τάτ τιμάν ρουτσούρτσι. Φαϊνένε φα τούτρακαν τόμπρου χιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν μια βζάναν. Κασάβουλα είναι μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρ ζω βεντέσκετ ζω. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφλάντα το κούρ ζε αλή νύφσα ένα, να ζε ιάντ νύφια ένα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσιά η τάκτουρ, έφαν τόνα μάρ ζω. Σουφανιάφνα μου ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτσέρ τόν τσάιν. Συμπτήτικια νιάσα μνούκνη μασουάν ουσα καφτσικένα. Να δεύει νραί μάν. Νέφα νιούφανι σαρέτ λιτατήρα γουαζαμπούλα νουτσα κι τα τότσι. Νησιάν μάτς βούλα τον πελατανά τσικένου κεντίνα τσίπικ. Νέφα λάσαν δεννό γιβδιάναν τα παντάμπα. Αναπένα να τρούγω. Αρνιάμπου νουν εγκάμπου, ράμις διάτω, ακάνζω να τμουανώ. Φάμα μύρ φύρ λότ τη ρίντσικτή. Νέφε έτσι ματρούι, φάνταλάνα νιαντάμπου. Ρέσα κούλι νέφα λάναγ, κανιάντ σαν ράινου έτνια πατούρ ζάναγ. Τσίτε μούρ σούμνακιο, Φίφα μια αντιμπένσεκιο. Ράμπι τσουφτσνιάζ, η φίντα τσάνια το βάρα τα καϊζάνου καραμάι. Με του βιτανίν κάρα. Κάνζο ρίκουν ρίζο, φαν λάλα νου σε κάνα να ράμπι τσουφαμαράι. Είσαι μάτς φίτου κάνα να το καϊτσικιά του. Κανείς αρέτη δε μαντέ, δε αβίλια βγου φαντάλου ρελέμπε. Άρζελε μαύου. Σαν μάβακ φού νιπτούνκ τα κανέ. Φα το μάρου νίτα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσινιέν, καντε μά κέτα κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν, δάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλότα, λότα νιά γιάς τέπ τέπνε. Μη ουντάνα σουμπνάιν, έτον πούκου μπεταράιν.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

Φούκας Γκαραμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέλη Φανφιντελ Καστρό, τους δίκου ρε έντρα μην φούτσιν. Τελειπώ και η σαμβούλα μου. Να τζάνω που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσίσι του χτέρω, τσίσι να νάνα τσάφα, ζά τούπνη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι διατζάνω που. Μουτσες γράσιας, κομπονιέρος Φιντελ. Ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ. Ισούρ τόκο μου τσιδέα το κρότευε, Ισούρ δουβέι. Ισούρ δουβέι δεν ατζάνκου ταμνή 1958. Βάλω μδημαπούλ σύβντα τσιρίβ. Ένα μδημαπούλ κούριας. Σε τσι ζάζω έρα, πανοπόλου, νημερό νεύ.

0: Στον κουβάβι.
1: Σημεί πόγε λέει ούλου χαμαρότων ελέντα σε τέμα τάου σε λέει ούλου χαλούζα τη βυρίση για το τουλιάρα. Ακούω να είμαι σημαντέα, ζέμζε μου σαρέγγια, ζέσαι σαντέα που ματέλω τη βυριστήκο, ζέσαι σαν έσαι τέα. Κερέτη χαμούν ούλου μαλάκια μου ζωφτούν, να νεκτούν την ίνεφα ζάει παμάρους ακούω να είναι και τώρα. Ακούω αβιλιμούρα, σι λέτα. Λέει ούλου μου ζέτσι μη πόγε σα τέα αντσάνο, μα τάου σε λέει βυρίση. Ζέζαν ματούγκανα η ταράγω που ματέλω να βυριστεί τη βαγόγκα. Ο Νταγκασκάρα την ίνεφα, ατού εν σίμον τουλιάρα, μου σαρέγγια.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νεροφάλι, ατσκαντιά, welcome to Kiki.